εσύ να ζεις τι αγίμαι. Εμέ φλόγα τε άρτα ένα δράσαν εσές μου σηγόη του σύντ καλτρα σι γυμναζείς τι αγίμαι. Εμέ φλόγα τε άρτα ένα δράσαν εσές.